καθηγερή, σαμπούλτοξ σεράφ κορουσό, ουιόγκβα εγγύτιστελη. Ότ κύρυγκ ότι αζύ σαμπούκος τάρσου γιόν σώσατουν, ίσολα